0: γρήκα κουδού, γρήκα κουδού, μιας τσικορφές. Έτσι εδώ, μιας τσι υπάξε δες, εις τσι υπάξε δες. Θωρεί και έτσι, θωρεί και έτσι, νι παγαπά.
1: Sabahlık'ta şimdi de Dünya Ensemble var ve dinleyeceğimiz parça Beyati Yürük Semai.